0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
4: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: 89. Σφαίρα.
1: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου. Σφαίρα.

0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι τέλεια.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Έλα.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική.

0: 989. Σφαίρα.
1: Η ώρα είναι έτσι.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: 89 σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά πολλά, 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο, να νικήσουν τη σιωπή, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα 102.2 με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί 6 με 10 η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου. Τώρα στο Σφαίρα 989.

μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
6: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
5: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
13: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
12: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
13: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
12: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλου. πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
12: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
15: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια. Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
16: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
15: Ποια επιλογή?
16: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
15: Δηλαδή?
16: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
15: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
16: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
15: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
16: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
15: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
16: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
15: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
16: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
15: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
16: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
15: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
17: Σφαίρα 102,6.

0: 1989.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
2: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
9: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κοιμήσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
10: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
11: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακουοσφαίρα!
5: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
2: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
1: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
4: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
8: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
7: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
7: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
8: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
7: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
8: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Μπράβο μας, Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
11: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
10: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
12: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
13: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
15: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Έλα, μαμά.
18: Πού είσαι, αγόρι μου?
17: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
18: Από χθες εκεί είσαι?
17: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
18: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
17: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
18: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
17: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
18: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
17: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
19: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
17: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
19: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
20: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
21: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυνής.
20: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
21: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
20: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
21: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
20: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
21: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
22: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
23: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
24: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
23: Ποια επιλογή?
24: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
23: Δηλαδή?
24: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
23: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
24: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
23: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
24: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
23: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
24: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
23: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
24: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
23: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
24: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72497.
23: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή. Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
25: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά πολλά, 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο, να νικήσουν τη σιωπή, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα 102.2 με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί 6 με 10 η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Καθρέφτης, να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της...
7: Σφαίρα 989.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
13: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
4: Ακουοσφαίρα! Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
13: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
12: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
10: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
12: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
14: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Έλα, μαμά.
4: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
4: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
4: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
4: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
4: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
2: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
7: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
7: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
9: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 21 523.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
11: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
14: Βρεγμένη.
13: Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
15: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
16: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
17: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
18: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
17: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
19: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
17: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
19: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
17: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
19: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
19: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
20: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
21: Σφαίρα 103,3.

0: Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά πολλά, 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο, να νικήσουν τη σιωπή, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα 102.2 με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Νάνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί 6 με 10 η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.

0: κανονικά στο ανανεωμένο Αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται.
4: Σφαίρα 989.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγόνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
10: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
14: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
13: Ποια επιλογή?
14: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
13: Δηλαδή?
14: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
13: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
14: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
14: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
14: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
14: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
14: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
15: Ακούω σφαίρα.
16: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυγοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
17: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
18: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
17: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
18: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
17: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
19: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίος συντονίσου. Σφαίρα 9.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μπράβο μας, Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
2: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
1: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
3: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
4: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
7: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
8: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
8: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
8: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
8: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
8: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
8: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
8: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
11: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
12: Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
9: Μέρι,
13: Δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.
15: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
16: Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
17: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
16: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6.
17: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
16: Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
20: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
19: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
22: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
23: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
24: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
25: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
26: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
27: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
28: Σφαίρα 103.

0: μουσική σου.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: 122. Μόνο επιτυχίες. Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά πολλά, 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή. Να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα 102.2 με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Νάνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί 6 με 10 η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η της σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
2: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 20.
5: Σφαίρα 989.
8: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα! Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου! Χαλάρωσε! Έχεις Πίτσος! Πλυντήριο ρούχων Πίτσος! Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
7: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.
13: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
3: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
2: Στα πι και φι. Μη τούλα μητερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
3: Την πότα πιο ψηλή. Τη θέλω σαν τρελή.
2: Στα πι και φι.
4: Και στο κλειδί αντιγραφή.
2: Στα πι και φι.
4: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Έλα, μαμά.
8: Πού είσαι, αγόρι μου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
8: Από χθες εκεί είσαι?
7: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
8: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
7: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
8: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
7: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
8: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
9: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυγοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
5: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
7: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
8: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
8: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
8: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
8: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
8: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
8: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
8: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Μέρη, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πικεθί.
9: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
14: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
15: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
14: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
15: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
14: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
15: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
14: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
15: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
16: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
17: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή. Να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα 102.2. Με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο.
1: Σφαίρα 989.

0: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
1: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
0: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
0: Δίκυκλα SIM. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
0: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
7: Ακουοσφαίρα!
1: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
10: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
1: Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
7: Σφαίρα 105.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Έλα, μαμά.
7: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα?
7: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
7: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
7: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις?
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
7: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
9: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή. Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
3: Όλα είναι μουσική.

0: 8.22. Ακούς τα καλύτερα. Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο, να νικήσουν τη σιωπή, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα 102.2 με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί 6 με 10 η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
2: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Σφαίρα 989.

0: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Chios. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Chios. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Chios. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Ακούω σφαίρα!
6: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
7: Στα πι και φι.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πι και φι.
6: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
7: Στα πι και φι.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πι και φι.
6: Και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πι και φι.
6: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
9: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
14: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
13: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
15: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
16: Γεια σας. Είμαι η Ελικοκίνου στον Σφαίρα 98,9.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
5: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια. Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.

λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

Ποτέ μου δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα, χερή αρρωστημένη. Και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: Sport Sfera 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
4: Ακουοσφαίρα!
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
3: Έλα, μαμά.
8: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
8: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
8: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
8: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
8: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. εστιατόρια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Μόνο επιτυχίες.
9: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.
1: Μείνε εδώ, σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
5: τοπί και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φύ, τακούνι και κλειδί.
9: Πι και φύ, βελόνα και κλωστή.
5: Πι και φύ, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402. Πι και φύ, γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
12: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
11: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
12: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
11: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
13: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
14: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
15: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
16: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
15: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
16: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
15: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
16: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
15: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
16: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
18: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και ακούτε Σφαίρα 989.

0: Sportsfera 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης, σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφί. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφί. Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
8: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ακουοσφαίρα!
13: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
14: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
15: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
12: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
15: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
16: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις. Σφαίρα.
17: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
18: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε στο μέσο της εβδομάδας. 19 του μήνα σήμερα, 19 Αυγούστου παρακαλώ.
1: 19 Έτσι. Αυγούστου, Παγκόσμια ημέρα ανθρωπισμού σήμερα, παρακαλώ πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και βγάλουμε το πιο ανθρώπινο μας πρόσωπο.
0: Άλλη μόνο. Και επειδή όλα πάνε περίφημα, υπέροχα και καταπληκτικά γύρω μας, να σου πω, ας πούμε, πώς θα κάνεις το θερμό σου να μην μυρίζει.
1: Ποιος ήρθε?
0: Είδες πως σε πάω εγώ σε κάτι έτσι σημαντικά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Όχι αυτά που ακούμε τώρα και βλέπουμε από τις ειδήσεις και ζούμε. Θέλεις να σου πω αν πετάει ο γάιδαρος επίσης?
1: Αυτό νομίζω με απασχολεί περισσότερο από το θερμό σου.
0: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Αυτό έχω να πω εγώ. Επιβαλεί κόσμος και δραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες.
1: Εδώ, παρεούλα. Να τα λέμε.
0: Τι έχεις εσύ, δεν σε βλέπω καλά.
1: Εγώ καλά είμαι, καλά. Έτσι. Τι δεν βλέπεις καλά, όχι σε πάει
0: Δεν σε βλέπω πολύ καλά, γιατί από τα πολλά τα κομπλιμέντα έχεις σοκαριστεί λίγο μάλλον.
1: Ναι, είναι αυτό. Μάλλον δεν με βλέπεις καλά, γιατί είναι ανάμεσά μας τα μικρόφωνα. Άμα κάνεις λίγο στο πλάι θα με δεις καλύτερα.
0: Αχ, Παναγία μου. Αυτή είναι η ζωή, πάντως. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Καλή, σταμάτα.
1: Πώς να την
0: αλλάξεις. Ωραία, εντάξει. Μου θυμίζεις τη μάνα μου που λέει το τραγούδι. Λοιπόν, ό,τι λέμε, έπιανε ένα τραγούδι και το έλεγε. Λοιπόν, ό,τι πιο σπαστικό δηλαδή.
1: Τέλεια, θα στο κάνω συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάντως αυτό που λες, συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Εσύ τι λες.
0: Έτσι. Δηλαδή, έχω βρεθεί με κόσμο που σου λέει ότι ο άλλος, αν είναι και δεν είναι παντρεμένος, δεν ενδιαφέρει καθόλου τον άλλον που θα έρθει να σου κάνει, ας πούμε, το καμάκι. Όπου και να είσαι, όπου και να βρίσκεσαι, δεν τον ενδιαφέρει καν. Πού να φανταστείς τώρα μέσα σε κλειστές κοινωνίες. Εσύ βγήκες, ας πούμε, και είσαι άλλου για αλλού. Εκδρομές, ταξίδια, υποχρεώσεις, επαγγελματικές. Εκεί αναγκαστικά δεν το αποφεύγεις, στα ρίχνουνε. Για φαντάσου όμως μέσα στο ίδιο χωριό ή στην ίδια κλειστή κοινωνία, μπας περιπτώσει που ένας ξέρει τον άλλον, που ξέρεις εσύ ότι ο άλλος είναι παντρεμένος και έρχεται να την πέσει.
1: Καλά, δεν του ρίχνεις εκείνη την ώρα όσα δεν έχει ακούσει
0: δεν
1: ποτέ.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να τα μοιραστείς αυτά με τις ακροάτριές σου. Νομίζω μια μέρα, έτσι τον πόνο σου, ας πούμε, στο Messenger, έτσι λίγο πιο ιδιωτικά. Ναι. Εμένα μου τα έχουν πει γυναίκες παλιότερα και πριν από 3, 4, 5 χρόνια αυτό συνέβαινε, μια χαρά.
1: Καταλαβες,
0: γιατί το Facebook είναι σαν το χωριό. Και το χωριό είναι σαν το Facebook.
1: Τέλος πάντων,
0: λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε μουσικές και σήμερα μαζί. Καλωσορίσατε.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Έχω μία πολύ σημαντική ιστορία, η οποία μας έρχεται από τη Γαλλία. Mm-hmm. Και αφορά στην τραγική ιστορία ενός κόκορα. Ο κόκορας Μαρσέλ
0: έγινε άδικο θάνατο. Με μακαρόνια.
1: Άκου τώρα, σε παρακαλώ, σε θέλω συγκεντρωμένο.
0: Εγώ εκεί το μυαλό μου, στο φαΐ.
1: Ο κόκορας Μαρσέλ βρήκε άδικο θάνατο από το χέρι ενός γείτονα, ο οποίος τον σκότωσε γιατί έκανε κικυρίκου.
0: Εντάξει, είναι τα νεύρα που το γείτονα, τι να κάνεις τώρα.
1: Τώρα
0: έμειναν μόνες οι σκότες.
1: Ο ιδιοκτήτης του Μαρσέλ έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 74.000 υπογραφές μέσω διαδικτύου.
0: Πόσες?
1: 74.000. Περισσότερες από 74.000.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν ώψη δικαστηρίου που θα γίνει στις αρχές του Δεκέμβρη.
0: Κοιτάξτε να δεις, ένα κοτέτσι, έτσι, ή μια φάρμα, εν πάση περιπτώσει, με κότες, πώς θα το πούμε τώρα, έχει ένα κόκορα. Δεν έχει πολλούς, μην νομίζεις, δεν είναι 50 κότες, 50 κόκορες, αυτά ξεχάσε τα. 50 κότες, ένας κόκορας. Όχι σαν και εμάς ένα-ένα, τι είναι αυτά τα ισότητες χαζομάρες τώρα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Με αφορμή όλη αυτή την υπόθεση του Μωρίς, το Γαλλικό Κοινοβούλιο, λέει, ψήφισε ένα νομοσχέδιο που εισάγει τον όρο της ηχητικής κληρονομιάς.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Της υπαίθρου στο γαλλικό δίκαιο.
0: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω ότι ασχολήθηκε.
1: Και το νομοσχέδιο θα εξεταστεί προσεχώς και από τη Γερουσία.
0: Εκεί στη Γαλλία φαντάζομαι έχουν δύο θέματα να λύσουν. Τι θα κάνουν με τα πλοία τους αν θα τα στείλουν εδώ στην Ελλάδα να μας φυλάνε και στην Κύπρο. Έτσι το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η ήχη, πώς το είπαμε,
1: της
0: υπαίθρου, ναι, που είναι...
1: Ηχητική κληρονομιά.
0: Αυτό. Κληρονομιά είναι από το παρελθόν, δηλαδή.
1: Δικαιοσύνη για τον κόκορα Μαρσέλ.
0: Είχε και όνομα.
1: Λοιπόν, και σου
0: νεκρός ο κόκορας Μαρσέλ.
1: Την εκδίκηση του Μαρσέλ τώρα. Ο Μαρσέλ, πριν φύγει από το μάταιο του το κόσμο,
0: ναι,
1: είχε αφήσει πίσω 5 απόγονους κοκοράκια.
0: Αυτό είναι. Μην μάθουνε τι έγινε με τον πατέρα τους.
1: Τρέμε γείτονα.
0: Ο Μαρσέλ νεκρός. Την άλλη μέρα, ο Μαρσέλ μαζί με μακαρόνια.
1: Απαπαπαπα. Σαν δεν τρέπεσε λίγο.

0: Λοιπόν, σε λίγο διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και διάφορα άλλα τέτοια. Και επιστροφή εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.
1: Και πάρα πολλές κοκοροϊστορίες.
0: Είναι και αυτό. Κοκορομαχίες επίσης. Έτσι. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι επειδή εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή δεν λέμε και πολλά πολλά από αυτά που συμβαίνουν, έτσι, δεν τους δίνουμε την πρέπουσα σημασία γιατί δεν θέλουμε. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ναι, καλέ.
0: Έτσι, μπορούν να σας πούμε τι κάνουν οι Τούρκοι εκεί απέναντι.
1: Ναι,
0: αλλά δεν θέλουμε. Είμαστε εδώ φρέσκοι, ζωντανοί για άλλα θέματα βέβαια.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή.
0: Είναι και αυτό, θα δούμε. Θα δούμε το Σεπτέμβριο αν είμαστε ζωντανοί, γιατί τώρα είμαστε σε διακοπές ακόμα.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Έλα, μαμά.
10: Πού είσαι, αγόρι μου?
9: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
10: Από χθες εκεί είσαι?
9: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
10: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
9: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
10: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
9: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
10: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
11: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
12: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
13: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
13: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
13: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
13: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
13: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
13: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
13: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
13: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
14: Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
15: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
16: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
17: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
18: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
19: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
20: Σφαίρα.
21: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
22: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: δεύτερο ημίωρο εδώ, Τετάρτης, 19 του μήνα, 19 Αυγούστου παρακαλώ πολύ, με όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι, εντάξει, νομίζω ότι είναι από τις πιο καταστροφικές χρονιές, κυρίως καλοκαίρια.
1: Λοιπόν, είναι όμως η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα.
0: Πάμε.
1: Για να δούμε τι συνέβη σε τούτο το κόσμο σαν σήμερα, 19 Αυγούστου. Το 1849 καταστέλλεται από τις αγγλικές αρχές της Κεφαλονίας επαναστατικό κίνημα των Ελλήνων κατά της Αγγλίας στην Ίσο. 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα. 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. 1991, πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές, ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 19 Αυγούστου.

0: Τι έγινε?
1: Εξωτερικό δελτίο.
0: Κόκορα. Γιατί ο Κόκορας δεν ήταν?
1: Όχι.
0: Εξωτερικό δελτίο.
1: Ήταν εξωτερικό δελτίο. Σε πάω ακόμα πιο μακριά, τέλος πάντων. Στους αγαπημένους μας Αυστραλούς.
0: Όλο διακοπές με πάει αυτό το κορίτσι με στον Αύγουστο.
1: Στα καλύτερα σε έχω.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, θέλω να δώσεις βάση, γιατί από τον Κόκορα θα σε πάω στα πιο θαλασσινά, πιο ψαρικά. Mm-hmm. Σκουμπρί. Μ' ακούς, μου δίνει σημασία.
0: Ακούω, ναι.
1: Σκουμπρί. Χτύπησε ψαρά στο στήθος και τον σκότωσε.
0: Φαντάζομαι. Αυτό πού έγινε?
1: Αυστραλία, παιδί μου, σου
0: στην
1: είπα.
0: Αυστραλία.
1: Τα ψάρια μας εκδικούνται.
0: Βγήκε έξω δηλαδή, το σκότωσε και ξαναπήδηξε μέσα. Τι έγινε?
1: Λοιπόν, είχε πάει αυτός ο άνθρωπος, ένας 56χρονος, με τους φίλους του, πήραν τη βαρκούλα τους να πάνε να ψαρέψουν. Κατάλαβες, να χαλαρώσουμε λίγο, να πιάσουμε κάνα ψαράκι και γυρίσουμε στο σπίτι να χαβελεδιάσουμε. Σε αυτή τη λογική, φαντάζομαι.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν που ψαρεύανε, ένα ψάρι λέει πήδηξε μέσα στη βάρκα με τους ψαράδες, χτυπώντας τον έναν εξ αυτών στο στήθος, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του.
0: Εντάξει, κατά τύχη είναι αυτό τώρα, δεν το έκανε επίτηδες.
1: Το ψάρι.
0: Το ψάρι, δεν το έκανε επίτηδες, δεν ήθελε.
1: Άμα αρχίσει να βλέπει ψάρια να πηδάνε από το νερό την ώρα που θα περνά, φυλάξου λίγο. Δεν ξέρει καμιά φορά.
0: Να.
1: Φαντάζεσαι τώρα, Ανδριάντα θα έχουν στήσει αυτό το σκουμπρί κάτω στη θάλασσα.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι να σου πω, τι γίνεται εκεί κάτω, τα ψάρια.
1: Και φαντάζομαι χτύπημα που έκανε όμως,
0: Τι να σε πω, δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα ψαράδικα.
1: Ήταν λίγο ασχολούμαι με τη θάλασσα.
0: Μόνο μου αρέσει το ψάρι, τίποτα άλλο. Να το τρώω δηλαδή, εννοώ. Ταύρους, παιδί μου,
1: Παιδί μου, με τι δύναμη. Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ με τι δύναμη κατάφερε αυτό το σκουμπρί να χτυπήσει τον άνθρωπο.
0: Σκουμπρί six pack.
1: Μιλάμε. Φαντάζεσαι το σκουμπρί να κάνει βάρη στο βυθό.
0: Εντάξει τώρα. Μέχρι εκεί όμως, έτσι. Μην περιμένεις κάτι περισσότερο.
1: Τι εννοείς?
0: Από το σκουμπρί. Six pack. Μην περιμένεις κάτι.
1: Εννοείς να έχει και μυαλό. Κάτσε, ήξερε όμως που να χτυπήσει. Ήταν εκπαιδευμένο το σκουμπρί.
0: Μπορεί να γίνει και κατά λάθος.
1: Λες να υπάρχει στρατός από σκουμπριά που να ετοιμάζονται για την εκδίκηση?
0: Δεν έχουμε ακόμα. Είναι υπό την επίρρεια του ήλιου και των γεγοπών. Εντάξει. Το έχω πει εγώ.
1: Για μένα μιλάς, φαντάζομαι.
0: Όχι, για το σκουμπρί θα μιλούσα.

0: Λοιπόν, διάλειμμα. Έρχεται το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Για σήμερα Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, για σήμερα Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, αρκετοί από εσάς είστε σε διακοπές, θα έλεγα. Έτσι, εντάξει, τώρα τι διακοπές είναι αυτές, δεν ξέρω εσύ τι, ας πούμε, τι μυρίζεσαι εσύ που γυρίζεις και μυρίζεις.
1: Αντισηπτικό.
0: Εκτός από αυτό, μιλάω τώρα για αυτές που κάνουν διακοπές. Φαντάζομαι εξοχικά, χωριά και τέτοια έχουν...
1: Όχι, είναι και αρκετοί οι οποίοι επιλέξανε να κάνουν κανονικά διακοπές. Mm. Έχω να σου πω.
0: Καλά, ναι, ότι υπάρχει, υπάρχει. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει δύο ποσοστό, αλλά είναι... θεωρητικά πρέπει να είναι μικρό. Έτσι, εγώ έβλεπα εδώ ένα στους δύο δεν κάνει καθόλου διακοπές φέτος. Ναι. Άκουσα το πολύ κουφό στην κρατική τηλεόραση τώρα, πριν από λίγες μέρες, μέσα στον Αύγουστο, που είπε δημοσιογράφος ότι επειδή μένει στα βόρεια προάστια της Αθήνας, όχι τα καλά βόρεια, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, μένει ήδη, ξέρω και εγώ, Άγιος Ανάργυρος και τέτοια, κλείνουν εξοχικά Airbnb από άλυμο ελληνικό βάρκιζα γλυφάδα και μένουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι φοιτητές, φαντάζομαι, θα είναι αυτοί οι φοιτήτριες, κλείνουν 4-5 μέρες για να κάνουν μπάνιο στην παραλία της Αττικής. Έτσι, υπάρχουν και αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ξέχασε τις Μυκόνους και τις Σαντορίνες και όλα αυτά. Airbnb στα νότια του νομού, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Όλα φυσιολογικά θα βρεις εσύ.
1: Ό,τι λοιπόν, θέλει ο καθένας.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς πολλούς στη Ρετζίνα ή Ρεγκίνα. Έτσι, στη Σοφιάνα, στον Παναγιώτη, στη Τζέννη, στην Αθηνά, στη Χρύσα, στο Βασίλη. Όλοι αυτοί γίνανε τώρα φίλοι τις τελευταίες μέρες. Εδώ στο Facebook, στον Ανδρέα, στη Στέλλα, στο Διονύση. Και εσείς μας βρίσκετε γράφοντας με λατινικούς τους χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς και Τραμάδος στο Facebook ή στο Instagram. Γινόμαστε φίλοι και τα λέμε από εκεί μέσα.
1: Πάμε μουσική και διάλειμμα.
0: Και επιστροφή εδώ.
1: Εντάξει τότε.
0: Να τα ρωτήσουμε όλα.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακουοσφαίρα! Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Σφαίρα.
11: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου. Επιβαλή, Κόσμος και Δραμάτος εδώ. Προσπαθεί να μου βρει νύφη η Εύη τον τελευταίο καιρό.
1: Προσπαθώ.
0: Καλά κάνεις εσύ, καλά κάνεις.
1: Αλλά... εντάξει, θέλω να είσαι ευτυχισμένο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καλά κάνεις εσύ, καλά κάνεις. Απλά είπαμε, δεν. Πώς το λέμε. Πρέπει να έχουμε έτσι να είναι λίγο πιο γνωστή σου. Έτσι.
1: Αφρή σούπα τώρα το σενάριο.
0: Σούπα μου
1: πες. Έχει.
0: Λοιπόν, εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα, καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Εδώ είμαστε. Έχεις τη μέση σου.
1: Ναι, έχω και τα θέματα μου. Τι να κάνεις. Το σβαμούγαρ έρχεται μόνο το γύρος. Σε λίγο καιρό.
0: Μαύρησες, αλλά όχι και τόσο πολύ.
1: Αφού πήγα στη θάλασσα με το παιδί. Πήγαινα τις ώρες τις επιτρεπόμενες.
0: Τι να πει.
1: Και πάλι καλά να λες.
0: Είναι και αυτό.
1: Τι έχεις εσύ, παιδί μου.
0: Τίποτα. Προσπαθούμε μετά τις διακοπές. Προσπαθούμε λιγάκι να συνέλθουμε. Καταλαβες, την επιστροφή δεν είναι και πολύ εύκολο. Θα μου πάρει καμιά εβδομάδα. Θέλω μια εβδομάδα.
1: Θέλεις μια εβδομάδα μετάβασης.
0: Ναι, τι θέλω την εβδομάδα μετάβασης. Δεν ξέρω να μου φτάσει.
1: Θέλεις δύο εβδομάδες μετάβασης.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Στις τρεις μπορεί να καίγεσαι το νου σου.
0: Ναι, μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Λοιπόν, έχω πάει τις τελευταίες μέρες και έχω δει σινεμά. Να το πούμε και αυτό.
1: Α, τα συγχαρητήριά μου.
0: Πάντα τέτοια σου εύχομαι. Ένα από τα έργα τα οποία πιστεύω ότι υπάρχουν δύο έργα τα οποία αξίζουν τον κόπο να δείτε αν δεν τα έχετε δει. Το ένα είναι αυτό με τον Ντόμ Χάνκς. Θυμάσαι.
1: Ένα πολεμικό.
0: Είναι καμία σχέση. Ο Ντόμ Χάνκς κάνει έναν ήρωα. Έχουμε και εμείς έναν παρόμοιο ήρωα της τηλεόρασης που κάνει παιδικές εκπομπές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά είναι παιδικές εκπομπές οι οποίες έχουν και αυτό το κάτι της παραπάνω. Δηλαδή. Συζητάει μέσα στις εκπομπές του, στα παιδιά απευθύνεται και είναι παιδική εκπομπή. Συζητάει, ας πούμε, γιατί σήμερα είδαμε τη μαμά να φωνάζει με τον παπά.
1: Ναι,
0: συζητάει τέτοια
1: καλά.
0: Θέματα. Είναι ένας καλός λοιπόν κύριος, mm-hmm. ο οποίος έχει την καλοσύνη μέσα του, αυτό μας δείχνει ταινία. Mm-hmm. Και γενικότερα είναι μια ταινία η οποία. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δουν κάτι παραπάνω, βέβαια. Mm-hmm. Όχι σφαγές, αίματα και τέτοια. Είναι πολύ καλή ταινία. Και το άλλο είναι άλλη μια ταινία η οποία είναι νομίζω λίγο πιο φρέσκια. Έχει να κάνει με την Αργεντινή του 2001. Είναι αργεντίνικη παραγωγή. Και μιλάει για κάποια ομάδα ανθρώπων σε ένα χωριό που με διάφορα κόλπα προσπαθεί και πάλι να αναστήσει κάποιο εργοστάσιο έτσι ώστε να δουλέψουν τελικά 47 εργαζόμενοι που είναι άνεργοι.
1: Μάλιστα.
0: Μας δείχνει δηλαδή τι είναι εκεί η πραγματικότητα. Το 2001 βέβαια η Αργεντινή έχει πολλά σκαμπανεβάσματα mm-hmm. με δουνουτού από τότε μέχρι σήμερα.
1: Mm-hmm.

0: Λοιπόν, σου έχω ένα εστιατόριο στο οποίο δεν ξέρω αν θα πήγαινες. Θα σου κάνω την ερώτηση. Θα πήγαινες, Κοσμά, σε ένα εστιατόριο όπου θα σε υποχρέωνε πριν μπεις μέσα στην είσοδο να ζυγιστείς?
1: Ναι, μπορεί, ναι, γιατί?
0: Α, εγώ δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Ένα εστιατόριο στη Τζάνξα.
1: Τώρα αυτό έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει. Να σκόψει την όρεξη, δηλαδή τι.
0: Ένα εστιατόριο στην Τσάνξα, στην κεντρική Κίνα, ζήταγε από τους πελάτες του να ζυγιστούν πριν μπουν μέσα, στο πλαίσιο, λέει, μιας πανεθνικής εκστρατείας για να σταματήσει η σπατάλη των τροφίμων. Mm-hmm. Βέβαια, αυτή η απόφαση του εστιατορίου ξεσήκωσε αρκετούς χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι έλεγαν ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο και παραβιάζει προσωπικά δεδομένα και διάφορα διάφορα. Οι πελάτες λοιπόν έπρεπε, μπαίνοντας στο εστιατόριο, να σταθούν πάνω σε μία ζυγαριά, να εισάγουν τα προσωπικά δεδομένα τους σε μία εφαρμογή, η οποία στη συνέχεια τους πρότεινε διάφορα φαγητά, τα οποία θα μπορούσαν να παραγγείλουν ανάλογα με το βάρος και τις θερμίδες του κάθε γεύματος.
1: Εντάξει, τους προσέχει το εστιατόριο. Δεν και πολύ υπέρ του. Να τους προσέχει,
0: άκου,
1: νομίζω.
0: Τώρα, οι αφίσες, λέει, αυτού του εστιατορίου έγραφαν «Να είστε φιδωλοί και ευσυνείδητοι, προτιμήστε τα άδεια πιάτα».
1: Θα τα πληρώνεις τα άδεια πιάτα? Τα παίρνεις μαζί σου? Τι, θέλω βοημίας? Θέλω Ιωνίας?
0: Λοιπόν, τα κινέζικα, λέει, μέσα ενημέρωση έχουν κηρύξει τον πόλεμο στα όργια φαγητού, τα οποία είναι γνωστά με την κορεατική ονομασία Bukbang. Είναι δηλαδή τύπου έθιμο η πολυφαγία εκεί πέρα. Εντάξει, κοίτα, έχει μια άποψη όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα το έκανα. Δηλαδή, συγγνώμη φίλε, εσύ γιατί να μάθεις τα κιλά μου? Δικά μου είναι. Τα έχω χτίσει με κόπο.
1: Άσε μας, δεν θα πάρουν τα κιλά, πίστεψέ με. Πάνω σου θα τα έχεις.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί άλλος να είναι βαρικόκαλος.
1: Λοιπόν, δεν είπα τους τίτλους της ταινίας προηγουμένως, των ταινιών.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Τα ξέχασα κι εγώ. Λοιπόν, η ηρωικά χαμένη είναι η ταινία που λέμε η Αργεντίνικη. Mm-hmm. Έτσι. Ηρωικά χαμένη.

0: Έχουμε διάλειμμα.
1: Έχουμε
0: διάλειμμα για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Σήμερα 19 του μήνα. Κοίτα λίγο το ημερολογιό σου.
1: Να δεις. Όχι, δεν θέλω.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Instagram και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί
1: θα μας βρείτε.
0: Εκεί θα τα πούμε όλα. Εκεί.
1: Όλα εκεί.
0: Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ pstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
6: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
5: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
7: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
10: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
11: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
10: Ποια επιλογή?
11: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
10: Δηλαδή?
11: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
10: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
11: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
10: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
11: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
10: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
11: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
10: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
11: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
10: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
11: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
10: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
12: Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
13: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
13: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
14: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
15: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
15: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
15: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
17: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
15: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
17: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
18: Splish Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Σπέρα.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους. Λοιπόν, πρέπει όσοι γονείς έχουν κάνει αίτηση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ΕΤΑ, κοινώς όσοι έχουν κάνει αίτηση για ΕΣΠΑ, για βρεφονιπιακούς σταθμούς, αύριο, παιδιά, να έχουμε το νου μας, και εγώ μεταξύ αυτού, γιατί λέει αύριο θα αναρτηθούν και τα οριστικά αποτελέσματα για να ξεκινήσουν και οι εγγραφές σε δημοτικές και ιδιωτικές δομές. Έτσι, για τα πρακτικά, φέτος υπέβαλαν αίτηση, λέει, 167.000 μητέρες για 229.600 παιδιά.
0: Για παιδικούς μόνο, ναι.
1: Έναντι των 131.418 αιτήσεων μητέρων πέρσι για 172.197 παιδιά.
0: Είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι φέτος, δεν ήτανε, νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν είναι χώρια αυτές οι αιτήσεις. Αν διαχωρίζονται, αυτό δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι είναι όλα μαζί. Δεν έχουμε περισσότερες γεννήσεις από 200.000 το χρόνο στην Ελλάδα. Πού να βρεθούν, 167.000 είναι ήδη πολλά.
1: 167.000 είναι μαμάδες. 229.600 είναι τα παιδιά.
0: Είδες, πολλοί κόσμος. Νομίζω ότι είναι όλοι μαζί.
1: Είναι γύρω στις 50.000, κάτι λιγότερο από 50.000 περισσότερα παιδιά σε σχέση με πέρσι.
0: Μια χαρά.
1: Απλά ξέρεις να έχουμε το νου μας.
0: Ναι.
1: Το μην ξεχαστούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγη ώρα μαζί εδώ με μουσικές. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.

σκέψεις. Δεν είμαι μια συμπίλιο για να κάνω και προβλέψεις. Σήμερα είμαστε αύριο, δεν είμαστε. Με σκηνές και ιστερίες, μόνη σου ρόμπα γίνεσαι. Θες καλό παιδί πιστό να σου κάνει τα χατήρια. Μα το έχεις πει και εσύ, εγώ είμαι για τα πάντα.

0: Λοιπόν, προσπαθώ τώρα ώρες, έτσι, να σου μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου σαν αφορά για το θερμός και πώς το μυρίζει.
1: Για ποιο λόγο?
0: Να το κάνω τώρα.
1: Για ποιο λόγο, πες μου, αυτό μόνο.
0: Δεν έπαιρνες εσύ με το πιτσιρικά το θερμό στην παραλία? Όχι, συγγνώμη δηλαδή.
1: Πώς?
0: Βλέπεις, άλλοι παίρνουνε, τι να κάνουμε τώρα, άλλοι βάζουν τον καφέ τους μέσα, άλλοι το νερό τους, την πορτοκαλάδα τους, τι, πώς. Λοιπόν, θέλεις να καθαρίσεις το θερμός, τώρα έμενε βρώμικο μέχρι τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν 4 τρόποι, έτσι. Λοιπόν, ο ένας τρόπος είναι το υγρό πιάτον, ρίχνουμε πολύ καυτό νερό, λίγο υγρό πιάτον.
1: Συγγνώμη, τι άλλο θα το πεις?
0: Δεν ξέρω. Κλείνουμε και κουνάμε, λέει, το θερμός, έτσι. Έτσι ακριβώς, με αυτή την κίνηση, ναι, που έχετε στο νου σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαλακό σφουγγαράκι ή πανάκι για να το ξεπλύνουμε όταν το ξεπλένουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο δεύτερος τρόπος είναι η μαγειρική σόδα. Ρίχνουμε μια κουταλιά μαγειρική σόδα και ζεστό νερό και αφήνουμε να κάτσει μερικές ώρες και μετά το ξεπλένουμε πολύ καλά. Τρίτος τρόπος είναι το ξύδι. Ρίχνουμε κρύο νερό και ξύδι και το αφήνουμε να δράσει για μερικές ώρες. Και τέλος, κάτι το οποίο δεν ήξερα. Τα άλλα τα ήξερα, αυτό δεν ήξερα εδώ, αλάτι και παχάκια. Αλάτι
1: το
0: και
1: αλάτι
0: παχάκια.
1: Είναι
0: μαζί. Μυρίζει καφέ, τσάι, έχει μείνει κατά κάθε, ρίξε λίγο αλάτι, λέει, και μερικά παχάκια και ανακάδεψε και κούνησε καλά. Αφαίρεσε το περιεχόμενο και ξέπλυνε καλά. Καταλαβες. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Να μάθεις άλλη φορά, να προσπαθείς να το αποφύγεις, αν δε.
1: Όχι, εντάξει, κοίτα, τώρα νιώθω σοφότερη.
0: Τώρα νιώθω σοφότερη, ναι. Πες το, και τι άλλο νιώθεις?
1: Ενημερωμένη.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχω κανένα δισταγμό ή αμφιβολία για το πώς θα καταφέρω να καθαρίσω το θερμός όταν το χρησιμοποιήσω.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος και για σήμερα. Σε αυτήν εδώ την πολύ σοβαρή εκπομπή, κυρίες και κύριοι.
1: Πάνω απ' όλα, έτσι, και πάνω απ' όλα
0: μεταλαμπαδεύουμε αυτή τη γνώση που έχουμε σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε στην παραλία,
1: σήμερα
0: είτε στη δουλειά.
1: Σας ενημερώσαμε για σκουμπριά, για κόκορες, για θερμή. Θερμή. Θερμή είναι για αύριο, έτσι, αυτό, κατάλαβες. Μια εισαγωγή.
0: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραίος ο κόκορες, λέει, δεν ξέρω, πεινάω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Όχι, θέλω να μου πεις κάτι. Πότε δεν πεινάς?
0: Δεν ξέρω. Πότε δεν πεινάω, έλατε. Κοίταξε να δεις, λόγω καλοκαιριού και ζέστη δεν πολύ πεινάω, να σου πω την αλήθεια.
2: Έτσι. 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
3: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
4: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
5: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
6: Η ώρα είναι,
7: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
8: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
8: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
8: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
8: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
8: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
8: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
12: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
14: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί.
15: Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή.
14: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έλα, μαμά.
3: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
3: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
3: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
3: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
3: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
4: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο, συντονίσου. Σφαίρα 9.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
6: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πικεφί.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πικεφί.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πικεφί.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Chios. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Chios. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Chios. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
8: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
9: Αμέσως τώρα.
8: Στοιχείο.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά πολλά 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο, να νικήσουν τη σιωπή, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα 102,2 με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί 6 με 10 η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

0: 89.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος.
7: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
6: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
7: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
8: Στοιχείο. Κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
10: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
12: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
11: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
12: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
11: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
13: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
14: Μέρη, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
15: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
14: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
15: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
14: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
15: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πικεθί.
0: Στο ΠΚΕΦΗ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. ΠΚΕΦΗ. Τακούνι και κλειδί. ΠΚΕΦΗ. Βελόνα και κλωστή. ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402. ΠΚΕΦΗ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα ΠΚΕΦΗ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα 103,6.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Έλα, μαμά.
11: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
11: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
11: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
11: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
11: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
9: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
12: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια. Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
3: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
2: Ποια επιλογή?
3: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
2: Δηλαδή?
3: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
2: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
3: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
2: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
3: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
3: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
2: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
3: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
2: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
3: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
2: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
4: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
5: Σφαίρα 102,2, για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 98,8.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά πολλά, 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή. Να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα 102,2. Με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Νάνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί 6 με 10 η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.

0: πες bye bye bye.
1: 989 Σφαίρα.
2: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
7: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα πι και φι. Μη τούλα μη ταινή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
7: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
12: Ακούω σφαίρα!
13: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
14: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
15: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
14: Ποια επιλογή?
15: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
14: Δηλαδή?
15: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
14: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
15: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
11: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
15: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
11: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
15: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
11: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
15: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
11: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
15: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
11: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
0: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
16: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
0: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
16: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
17: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
17: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
18: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
19: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
18: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
18: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
20: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
7: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
10: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
10: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
10: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
10: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
10: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
10: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
10: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
10: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
9: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
11: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
5: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
4: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
6: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22 710 78 832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Σφαίρα 102,6.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα. Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά πολλά, 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή σου. Να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα 102.2 με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Νάνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί 6 με 10 η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
2: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Καθρέφτης, η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς τον δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδύ στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Έλα, μαμά.
6: Πού είσαι, αγόρι μου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
6: Από χθες εκεί είσαι?
5: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
6: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
5: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
6: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
5: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
6: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
6: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
7: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη? Τι έγινε, ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
8: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
9: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
10: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
11: Ακούω Σφαίρα.
12: Σφαίρα 98,9. Ανάσα δροσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: 89. Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports.
2: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια

FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: Soft Sfera 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
2: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
3: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
9: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
9: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα
3: και τα αγαπημένα του χθες.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
0: 989.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
8: Ακούω σφαίρα.
9: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
10: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
9: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
10: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
9: Φυσικά. Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
11: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: 89. Σφαίρα.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα. Σφαίρα.

0: Sport Sfera 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
9: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
14: Σφαίρα 98,9. Ανάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
9: Ακούω σφαίρα.
4: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Κάτι ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports.
0: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: αγάπη. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Σφαίρα 98,9. Ανάσα δροσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: 989 Σφαίρα.
1: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
0: Μέχρι το πρωί.

Φερέφεμ 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: 1989.
1: Σφαίρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Όλα είναι μουσική.

τη μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε

0: σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Κι απ' τη χαράρη τη δες γύρω από το στόμα. Θα έχουμε ζήσει ένα για πάντα.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Σφαίρα, η μουσική σου παίζει εδώ.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα. Τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989. Σφαίρα.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Ατμόσφαιρα 98,9. Ανιάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
7: 989.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα, χερή αρρωστημένη. Και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που πες τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.